C'est que sa mère, oh merde, fils de pute.

σαν άμασταν animal. Με κοιτάνε σαν άμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρόμηση σου συμπάν. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Δεν ταιριάζει σε μένα η ζωή του star. Με στους δρόμους σαν άμασταν animal. Με κοιτάνε σαν άμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρόμηση σου συμπάν. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Ανέτω σαν να ήμουν στο σπίτι μου. Η μουσική αυτή είναι η καταδίκη μου. Θα πατήσω το beat στραβωμένος. Σαν το διάφραγμα μέσα στη μύτη μου, Τέλος, τέλος. Μάλλον φαίνεται ήρθα διαβασμένος. Από το άγνωστο στη φοβία. Και από τη γεύση της πίκρας στο μένος. Φυλακή μέσα και έξω από τη γη. Ούτε στον εχθρό μου να μην

0: χωρίμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε.
1: Αλήτες.
0: Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει,

Είμαι εγώ κι άλλοι δύο εαυτοί μου. Στο κεφάλι μου μέσα με κρίνουνε. Σαν να βγήκα από τον πόλεμο. Σαν να μην ξέρω τι θα απογίνουμε. Λες να μπω στο χορό τους, μα τους βλέπω, τους ξέρω, υποκρίνονται. Είναι πίσω στο τέλος και αμήνονται. Κι όπου φυσάει ανέμος υποκλίνονται. Έχω έπνευση σήμερα, βγαίνω μια βόλτα και αφήνω πίσω τις ανέσεις. Έτσι απλά για να γράψω δύο λέξεις. Στο στενό που κοιμήθηκε ο Αλέξης. Θέλω δύναμη, όχι ελπίδα. Και τη γνώση μου να έχω για σπίδα. Όταν θα έρθει η πτώση θα αντέξεις. Όταν θα έρθουμε θα το προβλέψεις. Κίνημα, κάποτε λέγαμε πως είναι κίνημα. Τώρα μόνο η ηλίθια αντικείμενα. Ούτε κάπου κρατάν τα προσχήματα. Κι εγώ θέλω να γράψω για ιδέες. Για καλάς νικοφ και για ορχιδέες. Για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη με κάνει.

0: Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Ρουφιάνη. Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Βουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει, πιστεύει πως άτους θα πάρει. Ένα φίλος είναι όμως ο λόγος που λέει πως υπάρχει ζωή στο φεγγάρι. Ορχήστρες που παίζουν για μας, τα κολόπεδα της γειτονιάς. Αναπαύσαν ειρήνη πάτη, whatever it takes for us.
1: Άρτε πόβερα, τέτοιμο το φόρο, 2023.

Blood. NBA.

κλώτσαγα μέσα σε μια κοιλιά πριν έρθω για να κάνω τα έργα μου. Πρώτου γνωρίσω την εμφάνισή μου, το κρού και την πρώτη κοπέλα μου. Πρώτου ακούσω τα κύματα, πρώτου κάνω τα πρώτα μου βήματα. Πριν καταλάβω πως αυτόν τον κόσμο σκοτώνουν ανθρώπους για χρήματα. Παράλογες πεπιθήσεις, οργασμοί καταχρήσεις. Έρωτες πυροτεχνήματα σβήσαν πριν προλάβεις να τους ζήσεις.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Θα σας να τσουλήσουμε στους δρόμους. Μια ακόμα φορά.

Τραγουδάω για τις χαμένες βδομάδες. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά. Από το σέιχ σου φυσάω τον καπνό. Μαύρα

ευχηθούμε. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μας συγχωρείτε για την

λέξεις. Εγώ σου τα λέγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες.

Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις.

Habits Radio. Your daily habit.

0: Κράτησα ότι μου δώσε η μοναξιά. Όσο κάτι φέγγει πίσω από τα βουνά. Μα τα μπάνκα.
1: Yeah, yeah. Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρώνε τον

αδρεναλίνη. Και τρύπωσε στο πνεύμα να μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη. Στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ό,τι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι. Αφήσαμε και δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα. Μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb. Έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική. Φαγητά στον νεροχύτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες.

σαν κι αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν κι αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα σαν ξέρω απ' τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δε χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπινο πατέρα.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουνα μη γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλόφωνα.

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Στοιχεία από τσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Στοιχεία από τσάλι και πάλι. Πάλι στοιχεία από τσάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

τι σου λένε οι φίλοι γνωστοί σου. Το γεννό που νιώθεις στο στομάχι όταν πέφτεις από το σύννεφο που ήσουν. Το σκυλί σου που σου κατουράει τα ρούχα και το στυλ σου απέναντί σου. Ο καλύτερος ράπερ στην ακοή σου. Το σπαθί σου που δεν κόβεις το μυαλό ακονί σου. Το αλωθί σου όταν δολοφονείς την ύπαρξή σου. Μ' ό,τι σου πάνε να γίνεις τα τούβλα της εποχής σου.

0: έγραξε και μάθαμε πως λέγεται στο TikTok.
1: Φαντάζομαι ένα γήπεδο μπροστά μου. Φαντάζομαι ένα θέατρο, μια πλατεία, ένα μαγαζί.

Matteo, sono i Masteso Danni. Βίωμα 7-2-9. Ακόμα εδώ. Για τους ίδιους λόγους.

0: στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες.
1: Το κάνω σαν να είμαι στο διάλειμμα, μα λέω κουβέντες μεγάλες.

Μένος είμαι πέστο, σουρωμένος είμαι πέστο. Λίγο κουρασμένος έστω, δεν μπορώ να ξαναπέσω. Έχω σκάσει από το βορρά την άκρη με ένα νέο στυλάκι τόσο φρέσκο. Σαν να το φέρα από τη βιστονίδα και να βγήκα μέσα.

Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκώσεις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκώσεις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Έχω στο σπίτι μια γάτα που τρέχει και πήρα μια γάτα για να κοιμάται. Αν έχω φάει τα λεφτά μου στο ραπ, τα λεφτά από το ραπ τα έχω φάει σε γάτες. Έχω μια γάτα στον καναπέ μου που κιθάρα ξέρει αλλά πιάνο παίζει. Και έχω μια γάτα που γράφει μπάρες, κόβει μπάρες κατά το τραπέζι. Να με νικήσουν δεν παίζει, σου τα έλεγα. Δίχως εσένα ναι, δεν θα την πάλευα. Μέρες που σάλευα, νύχτες που σάλευα. Τώρα σαν να το κατάλαβα. Μέσα σε όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η επίθεση.

0: Είμαι εδώ από πολύ νωρίς, αλλά έχει πάει πολύ αργά, μωρό μου. Άμα δώσω ένα δίσκο φέτος, θα είναι ο δίσκος χρονιάς του χρόνου. Κόλυμπάω στο κενό μου, με χαζεύει το κοινό μου. Να χάνω και να παιδεύω το κενό μου. Κεφάλι ενώ μου φωτίζουν το τέλος του δρόμου. Το λάθος δικό μου, από το ριζικό μου, από το παιδικό μου ξεκίνημα. Και αυτή είναι ακόμα μια μέρα που κάπως Habits Radio. Habits Radio. Your
1: daily habit. Μαμά, κοίτα, τα ημισκούμπρια!

Αναδύομαι φταίει το χάσιμο. Ανακούγομαι φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια μέρα στον ίδιο καθρέφτη. Ακόμα μια μέρα πιο άσχημος. Δεν με ξέρω.

με φταίει το χάσιμο. Αν ακούγω με φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια μέρα

προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Βλέπω αριθμούς παντού τελευταία. Μου θυμίζουν πως πολλά στη ζωή δεν είναι τυχαία. Είναι πράξεις επί πράξεων, λάθη επί λαθών. Κι η ώρα κολλημένη στους δείκτες των ρολογιών. Είμαι μόνος, τόσο μόνος που δεν κυλάει ο χρόνος. Βασιλιάς δίχως βασίλισσα, παγωμένος ο χρόνος. Κι είναι λόγος που αλυσίδες σε κλουβί με κρατάνε. Κι όλοι απ' έξω χαζεύουνε, στέκονται, κοιτάν, γελάνε. Μα δεν φοβάμαι, δεν θέλω πια να φοβάμαι. Οι γενναίες καρδιές πονάνε, οι γενναίες καρδιές προχωράνε. Έτσι σπάνε τα δεσμά, οι αλυσίδες, τα κλουβιά. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, πόσο μάλλον τα κλειδιά. Μπερδεύεσαι, πολλές οι κλειδαριές κι είναι ασφαλείας. Ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο κλειδί με τα μανίας. Δεν το βρίσκεις, τρελαίνεσαι, φωνάζεις, κλαις και βρίζεις. Θέλεις ελεύθερα να ζήσεις. Απλώνω το χέρι, το αποφεύγεις. Δεν σε πιέζω, δεν με παίρνει. Είμαι μεγάλος πλέον για να παίζω. Δεν τζογάρω, μια φορά σου χτυπάει την πόρτα η τύχη. Κι εύχομαι μόνο στο σπίτι να σε πετύχει. Σήκωσα ψηλά το πήχη στη ζωή μου. Δεν παίζω πούστικα για να τα έχω καλά μαζί μου. Μα υπάρχουν άνθρωποι σάπιοι, σάπιοι θα παραμείνουν. Από αυτούς που θέλουν μόνο να παίρνουν και όχι να δίνουν. Είναι σκάρτη, γουστάρουν την απάτη. Τους αγκαλιάζεις κι αυτοί προσπαθούν να σου βγάλουν το μάτι. Κι έχω κάνει λάθη, τόσα που έχω πάθει. Κι έχω μάθει και έχω τυφλωθεί. Γαμώ τον έρωτα και την αγάπη. Αρρωστημένες καταστάσεις που εύχομαι να μην περάσεις. Γιατί μέσα σε λίγους μήνες θα γεράσεις. Αν στα πω με γεγονότα σίγουρα θα συγχαθείς. Κι άμα τα καλοσκεφτείς δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.

θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασε στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

μεταξύ μας. Σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο, δεν μένει κανείς. Να κάνει ένα βήμα πιο πίσω δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής. Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασε στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα, μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

Πρέπει ο ήλιος να βγει, πρέπει το μέλλον να έρθει, το τέλος να έρθει. Σε περιμένω να έρθεις. Έχω μια νέα ψυχή, ένα νέο χαρτί. Ερωτευμένο στο γκρι, αλλά είδα πράσινο και βυσσινή.

κανείς να κάνει ένα βήμα πιο πίσω, δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής. Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

0: μπαρ. Γιατί η πόλη δεν κοιμάται αν δεν της πω μια ιστορία. Για δυες μέρες κι αστικά λεωφορεία. Θα τους ένωνα όλους τους σε μια κηδεία. Μα δεν θέλω να πεθάνω για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: κοντά σαν. Όλα τα προσόντα δεν μου λείπει πρωτεΐνη χωρίς κρέας από κότα σαν. Ενωθούμε ως όντα μπορούμε να γίνουμε μεγάλη νίκη σοφή σαν το γιόντα.
1: Are you motherfuckers ready for the

0: και ρούσα το χάρπ. Εννοείται,
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: το πήρα.
1: Έλα, έλα λίγο. Όλο ζητά να ξεφύγω. Μια βόλτα μαζί μου να έρθει. Από τα μάτια μου θέλω να δει. Πόσες επιλογές είχα. Σκύλος που θέλει την πίτα, όχι την ξύγα. Είχα τα λίγα, όμως το νου μου. Πάντα

0: αυτοκίνητό μας. Το φαύτο πρέπει να βγει, πρέπει να γίνει στραβή. Εμπόδια βάζουν στα πλάνα μας. Τα αδέρφια μου ξέρουν αν πρέπει. Το έχω ορκιστεί στη μάνα μου.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Συνεφιασμένες Κυριακές, βρεγμένα τζάμια. Έτσι είναι η μουσική εδώ στα μέρη μου. Δεν έχω πιτμπουλ να δαγκώνει λαιμούς. Έχω χίλια περιστέρια κι όλα τρώνε από το χέρι μου. Φυσικά τα έχω αμολυμένα σε ταράτσι, σε μπαλκόνια, σε φανάρια στημένα. Κι αν είναι τα πόδια τους νεκρά και τα φτερά τους κομμένα, δεν θα

Γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Κι αν δεν κατάφερα να φτιάξω όσα χάλασα. Άλλη μια μέρα γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικάβαλο με τη σκούπα γιατί η γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικάβαλο με τη σκούπα. Άμπρα κατάμπρα μωρό μου. Εξαφάνισε όλους τους βαρετούς. Κάνε τα μαγικά σου και απόψε. Προστάτεψε τους άλλους.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Καθόμουν δίπλα στο παράθυρο και είχα παρέα τις θάλες της βροχής. Ψυχα συνέχεια στο μυαλό μου και το μόνο που ήθελα ήταν να σου γράψω ένα τραγούδι μέσα από τα βάθη της καρδιές σου. Και σου έγραψα αυτό.

0: εσείς κοιτάτε απ' την άλλη.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
2: Για μια Ελλάδα πιο ναρκωτική δεν φτάνουν μόνο δυο αστυνομικοί. Τα υπουργεία να πάρουν την πρωτοβουλία και προπαγάνδα να αρχίσουν στα σχολεία.
3: Παρόλη την ανατροφή των γονέων και της κοινωνίας, εγώ τίποτα εκεί. Έρωτα με την παρανομία μου άλλαξε.

Χαμογελάνε αλλά θέλουν να φύγω. Κι είναι χειμώνα άρα προσοχή στο λύκο. Δεν χαρίζομαι σε κλίκες δεν ανήκω. Ό,τι ζω δεν κρύβω φαίνεται στον ήχο. Ρίξε μια ματιά στο στούντιο στον τοίχο. Η ταμπέλα λέει

τη ζωή σου. Έχω 10 μπάλες φθήνω και τις 10. 10 μουσες αλλά μόνο μια γυναίκα. 10 μπάλες αλλά μόνο μια στέκα. Κι είμαι στο 5 ακόμα, που να δεις το 10. Κάντο τώρα αφού ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος. Αυτό θυμάμαι ότι πίστευα από έφηβος. Ήμουν κακός.

season. Λέει, παίζω με το rap full on, δεν αγοράζω play. Με ρωτά πατέρας μου γιατί μ' ακούν οι νέοι. Κάθομαι του εξηγώ ότι παίζεις το rap game. Κάποιος να με σάζει.

0: στα βραδινά μου δρομολόγια. Παραπατώ σε ρήμε το τρούφ αεροδρόμια και ζω τα πιο τρελά μου όνειρα. Μα δεν ξεχνάω ότι ραπάρω πιο καλά στα πεζοδρόμια. Ραπάρω πιο καλά όταν είμαι λερωμένος. Πιο καλά όταν πεινάω και όταν είμαι σουρωμένος. Πιο καλά το γράφω, πιο καλά από ό,τι το λέω. Πιο καλά ραπάρω, πιο καλά από ό,τι αναπνέω. Χορεύω στο γαμίδι, ποτέ δεν ζορίζομαι. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά, μα δεν ανοίγομαι. Αυτό και κλείνουμε. Ακόμα δεν έχουμε ιδέα από ραπ και εσείς ιδέα από.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: Γραφή. Γράφει. Γεια. Ναι. Είμαστε αλλιώς.
1: Λάρι χω.
0: Ναι.

σου. Καλημέρα μουνιά, άλλη μια μέρα έξω χωρίς προορισμό και λεφτά. Δεν ξέρω καν τι θέλω, απλά ακολουθώ τη φωτιά. Απλά δεν θέλουνε καθόλου μάλλον να είμαι καλά. Γύρω ζητάνε να σε εκδίσουνε, μα τι φοράς δεν σου πάει πολύ. Ραντεβού στο ίδιο σημείο το βράδυ για να μιλήσουμε και να το σβήσουμε στην Ανατολή.

Yeah, yeah. Α, λέει. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Έφτασε η ώρα να βγάλω το δίσκο μου. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Αυτό που θα φτάσει στα αυτιά σου απόψε, εγώ το σκεφτόμουν πέρσι. Έχω μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα αφήσω να πέσει. Δεν θα τα αφήσω για αύριο. Ανοίγω ένα νέο τετράδιο. Γράφω βιαστικά μια σημείωση. Πίνα για επιβίωση. Πίνα για ζωή. Πίνα για καταξίωση. Πίνα στα μάτια των φίλων μου. Πίνα μη φύγει η ζωή μου. Πήρα την πείνα αυτή και την έκανα τη μυστική συνταγή μου. Πικρή αλήθεια. Το 22 ήμουν τέρμα χαμένος. Μου είχε φύγει η πείνα, σκεφτόμουν και να το σταμάταγα ενδεχομένως. Αναρωτιόμουν το επόμενο βήμα τι πρέπει να είναι. Στη μία μεριά το τι πρέπει να κάνω, στην άλλη ποιος θέλω να είμαι. Νέα ιδέα, φθηνά tricks. Αυτή η σκέψη μου φτιάξε τη μέρα. Θέλω να γράφω δίχως να αναλύω. Σαν το Wayne στο mixtape πέρα. Θέλω να βρω ένα τροχόσπιτο. Το λευκό φανελάκι μου πάει. Είπα στον πρόγραφο 3 CD, θα τα πετώ κάθε Μάη. Είμαι ανοιχτό σε προκλήσεις. Είμαι ανοιχτό σε υποδείξεις. Αυτό το project είναι έκπληξη. Δεν αρέσει στους όλους οι εκπλήξεις. Αμφιβολία, απογοήτευση, δεύτερες σκέψεις και τύψεις. Μπορεί να τα κάνω και όλα λάθος σαν τις φωνητικές μου ασκήσεις. Ύστερα γήπεδα, Νικόλα, είναι ξανά ταπεινός. Κάθε συναυλία θέλει ψυχή, κάθε live τελικός. Είτε παίζω στα Τρίκαλα, είτε στην Κρήτη, στην Πάτρα και τη Λεμεσό. 90 λεπτά θα κρατήσει το live, δεν χάνομαι ούτε μισό. Είμαι στο καμαρίνι με φίλους χαμός. Ακούγονται πόρτες, μα δεν παίζει ντός. Χτυπάει η καρδιά σαν την πρώτη φορά. Στα ακουστικά J. Cole, Love Yours. Θα τελειώσει όπως έχει αρχίσει, θα αρχίσει όπως έχει τελειώσει, μωρό μου. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω χάσει, μα δεν μένει κανείς στο γήπεδό μου.

0: τρίξ. Για να παίρνω σεμνά.
1: Τρία, τρία.
0: Είμαι στην κορυφή.
1: Τρίξ, τρίξ.
0: Και δεν πάω πουθενά.
1: Τρία, τρίξ.
0: Δεν μου δίνανε ελπίδα.
1: Τρίξ, τρίξ.
0: Από την πρώτη σελίδα.
1: Τρία, τρίξ.
0: Ήμουν ένα outsider.
1: Τι κι αν είναι.
0: Από τη θερμοκοιτίδα.
1: Τρίξ.

0: είμαι ευγενικός.
1: Ακόμα.
2: Αυτό παρεξηγείται.
1: Ακόμα.
0: Είναι ο κόσμος κακός.
1: Ακόμα.
2: Και το οικειοποιείται.
1: Ακόμα.
0: Μπορεί να υδρώνω σε αυτό το σανίδι. Σαν να μην τα κατάφερα ήδη. Μα 10 λεπτά θα μου πάρει να δείξω δικαί μου πως παίζεται αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν σταμάταμε με τίποτα. Το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο. Με τις πιτζάμες στον δρόμο.
0: Φέτος σηκώνω το κύπελο. Για την ομάδα και μόνο.

αλφαβήτου. Αυτά που πονάνε είναι τα αγαπημένα μου. Έχω μια ντουλάπα σαν άμμο Βοσκόπουλος με τα χρυσά μου και τα πλατινένια μου. Βλέπω τα σχόλια όσων με κράζουν, τρώω δεδομένα. Χαλάω τη μέρα μου. Απλά αν το δω λίγο πιο σφαιρικά, αυτοί πληρώνουν τα δεδομένα.

0: αλλά ποιος το θέλει σαν εμένα. Αν είσαι newcomer και νιώθεις ξένο, κοιτάς το προφίλ μου στο Spotify, λες θα περάσω αυτό το γέρο. Ξέρω καρύκλα που κάθισες τώρα σου φαίνεται φρέση και κρύα. Γιατί έχω υπάρξει σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν πριν από μια δεκαετία. Πάει, πάει.
1: Δεν σταματάμε με τίποτα, το έχουμε πάρει στο νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα, συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο, με τις πιτζάμες στον δρόμο.
0: Φέτος σηκώνω το κύπελο, για την ομάδα και μόνο.

Άιδωρ και γη. Και εσύ νόμιζες πως παραδόθηκα. Πριν ξεσπάσει η καταιγίδα σε γη στα βουνά που ανδρώθηκα. Ένα ξύλινο άλογο, το κουφάρι του πάλι γεμίζω με σκέψεις επικίνδυνες. Και για δώρο το φέρνουνε μέσα στο κάστρο σου ήλιο.

Μια διπλή γραμμή μάλλον ο κόσμος μας χωρίζει. Τα απόψη είναι ηθικό δίδαγμα. Και ως τα καταφέρει ευθεία να πάει να μην στραβοπατήσει. Μιλιά μπροστά. Μια διπλή γραμμή μάλλον ο κόσμος μας χωρίζει. Τα απόψη είναι ηθικό δίδαγμα. Και ως τα καταφέρει ευθεία

με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα ημισκούμπρια και σε υπόθετο.
1: Πού είναι ο Μετζέλος? Πού είναι ο Μετζέλος?
2: Εδώ είναι ο Μετζέλος.
1: Δεν ακούω το Μετζέλο.
2: Εδώ είμαι κουφέ.
1: Πού είναι η hip-hop σκηνή?
2: Ημισκούμπρια.
1: Δεν ακούω τη hip-hop σκηνή.
3: 2004.
1: Μετζέλο.
2: Ημισκούμπρια 2004.
3: Για να γίνει ο χαμός.
2: Ένας
3: μισθός από γυναικολογίες.
2: Γυναικολογίες.
3: Αφιερωμένος
2: γυναικές όλο το πλανήτη.
3: Και Δημήτρης Μετζέλος. Έτσι που είναι δε φιλάρα.
1: Όλα για τις γυναίκες.
3: Γυναικολογία.
1: Τα ημισκούμπρια είναι
3: πούσια. Δίσκος θα είναι και από πίσω σας.
2: Δίσκος αφιερωμένος στις γυναίκες.
3: Αμαλάκι.
1: Το καταλάβατε.
3: Για νου του
2: the 3 and 4. Είναι ένας προς.

ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 85. Το γρανάζι που έστησαν οι μηχανές στο κέντρο του κόσμου πηγαίνει ανάποδα. Οι δείχτες του κινούνται αριστερόστροφα και ο χρόνος μετράει προς τα πίσω.

Φήμες λένε για ανθρώπους στην κοιλιά του που γυρίζουν τα γρανάζια του με τα χέρια. Σταμάτα να κυνηγάς τα σύννεφα και πήδα, φώναξε η μηχανή στη γυναίκα. Και εκείνη βούτυξε από το έξι. Η ώρα έδειχνε μηδέν.

Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξει 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη. 64-66. Ζήσεις. 7-6. Ποιος.

0: βήματα και προεκτείνω αγώνα. Ακόμα, ακόμα έχω κάτω από τα σεντόνια. We don't play by the book. Σαν μόνιμη γεννήτρια δεν θέλω reboot.
1: Κατάφερα να τον εγκλωβίσω τον Έρη.

ξύπνο που λείπτανε τα από τη μύτη. Μα προτού να μου τη φέρουν του την κάνω. Συμφράζονται τα τέτ, το χάνει εξ επαφή. Εκτελώ σαν το Ζουνίνιο, δεν πρόλαβε να το δει. Πατερή, μιούνο, εν τη ουρανή. Αγιαστή το ρεμανί, το αναλαμβάνουμε εμεί. Ο κόπο το χταίνει, ο μεσέ μου στο δίχτυ. Ο ρυθμό με τρελαίνει, τώρα κάνω παιχνίδι. Ο καπνό με πνίγει, έχει φτάσει στον ήχη. Τώρα χοροπηδά, αλλά δεν φτάνει στον πύχη. Τα ίδια λάθη κάνεις ήδη. Δυο φορές είναι αρκετές, ξέρεις τι λένε για την τρίτη. Γιατί κάνεις ό,τι κάνεις, το ξέρεις εσύ καλύτερα. Δεν βλέπω τίποτα από την κεκτημένη ταχύτητα. Κάικες.

0: Η δουλειά μου και τα νεύρα μου, γιας έχω σπάσει με το γέρο μου για τη μητέρα μου. Κρατάω την τύχη μου στα χέρια μου, σας δίνω την ψυχή μου και σας βγάζω το καπέλο μου.
1: Άιντα, άιντα, άιντα.
2: BBBBCC again. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

Πια δεν με νοιάζει, πια δεν με νοιάζει. Γίνοντα λες το χαλάζει. Yeah.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Κάθε άνθρωπος είναι έκδοση του εαυτού μας. Μια παραλλαγή της ψυχής μας. Όταν γέρει κοιτούμε τη δύση.

0: όταν του με τη δύση.
1: Yeah. Με τους τρόπους έχω μανία, κάτι σαν την κριτική φιλοξενία.

Έπρεπε να είμαι δυνατός, έτσι μου το μάθει η ζωή μου. Όταν δεν ήμουν από τα μάτια σου κρατιόμουνα. Και εσύ με χάζευες την ώρα που κοιμόμουνα. Και ευχόσουνα υπάρχεις μέσα σ' όσα ονειρευόμουνα. Με τιμωρούν οι εποχές κάθε φορά που το μυαλό μου ταξιδεύει σε ένα κόσμο που έχει χρώματα. Κάθε φορά που έστω για λίγο ξαναγινόμουν παιδί και χωρίς φόβο έλεγα.

0: follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Δεν μήτρες και τους.

0: παιδί μου.
1: Να,
0: ρε, είμαι κυκλοθυμικός.
1: Να,
0: σταμάτα.
1: Να, να, να.

το κενό που νιώθεις στο στομάχι. Όταν πέφτεις από το σύννεφο που ήσουν το σκυλί σου, που σου κατουράει τα ρούχα και το στυλ σου απέναντί σου. Ο καλύτερος ράπερ στην ακοή σου. Το σπαθί σου που δεν κόβεις το μυαλό ακονί σου. Το αλωθεί όταν δολοφονείς την ύπαρξή σου. Μ' ό,τι σου πάνε να γίνεις τα τούβλα της εποχής σου. Κι οι γονείς σου να

μόκα είναι σαν το παγωτό, δεν έχει φύρα. Κουμάρι στη φαβέλα κάτω από τον ανεμιστήρα. Στον νόμο τη φανέλα τη χρήση στο γεμιστήρα. Αρκεί μόνο μια σπίθα για να γίνεις καπνός. Κόμμα δεν έφτασα πικ και παντού μια σακύρα. Τη άλλαζα τα φώτα από τον ανελκυστήρα. Έχω κακές συνήθειες από το διάολο τη πείρα. Γι' αυτό κρατάω.

Σκέφτομαι και η σκύλα μου είναι bitch don't play. Πάρε δώσε δώσε πάρει μέρα στο replay. Θα πεθάνουμε μια νύχτα με πεινό today. Το χαρακώσα κι ακόμα θα χεινά το λέει. Ήμουνα μικρός και θαύμαζα αυτούς με τα κουπέ. Τους γκάγκστερς μέσα στα δερμάτινα τα καμπριόλε. Ούτε με θαύμα δεν χαρίζονταν δεν είσαι straight. Θα σ' αφήσουνε με τραύμα κάποιος θα σε κλαίει. Ήξερα πως δεν θα πλουτίσω μόνο από την μπαμπάνα. Μα δεν την αγαπήσω πως θα την

Ρωτέν, μα δεν βγάζω ούτε παπούτσια το σωσίτιζεν. Γάμισε τα νούμερα, τη λίστα από το top 10. Μετά από το Γολγοθά τα μούτρα του τότε. Κοτσοβάλτο ρεφρέν, σου το αρκίζω μαδερφούλη, δεν γυρνά στο μηδέν. Με φαΐ και καφέ, σε μάθαν στα καστρά εμείς απ' το βρωμό καναπέ. Ξυπνάω με ντουμάνι σαν γκάζια από Μπουγκάτι. Με ήλιο στο λιμάνι και σηκώνω κατάρτι. Με πιάνει από το χέρι όταν πετάμε σφίχτα. Το κορίτσι μου καλπάζει όλο το κέντρο σαν άτι. Μελβετικό σου για ποτανάτης και κάτι. Αν κάνω πως ορμάω δεν θα σ' αφήσω κομμάτι. Ασυμβίβαστη γενιά, δεν μας πείθουν πολλά. Είδαμε ακόμα και το Σούπερμαν να πέφτει σαν κάτι. Και που κοιτάς αγγελούδια, αυτός είναι ο παραδείσος μωρό μου, αλληλούια. Με μετάξι βελούδα, αυτός είναι

Νομίζω όταν δεν είσαι straight θα σ' αφήσουνε με τραύμα ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί.

0: έχουμε στη ζωή σου μόνο αυτές.
1: Κάνω πιο σεξ τη ζωή σου.
2: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.
3: Πάλι εσείς οι τρεις, ε.

Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ένας τον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι μες στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρωμικά ρούχα και βρωμικό χρήμα, όλα μες στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν γραμμένο.

Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογη, ακόμα παράνομη. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.

0: Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ya fuimos monos, στο τερέν.

ακολουθάνε τη φωνή. Πιστεύουνε σε αυτό, σε μια ιδέα δυνατή από τη γη. Μέχρι να μας πάρουν οι ουρανοί. Πουτάνες νύχτες που δεν φτάνει η αυγή. Τα ήπια με χαθήκαμε, μα πάλι όλοι μαζί. Μεγαλώνουμε και δίνουμε νόημα στη ζωή. Hip hop σημαία.

0: Διαβάζοντας τη λίστα σιγουρεύτηκα πως ό,τι έγραψα είναι όλα απαραίτητα. Μακάρι να είχα ό,τι σκέφτηκα και ευχήθηκα, και μέσα στο λευκό κουτί κοιμήθηκα.
1: Κι άλλο.

Διαβάζοντας τη λίστα σιγουρεύτηκα πως ό,τι έγραψα είναι όλα απαραίτητα. Μακάρι να είχα ό,τι σκέφτηκα και ευχήθηκα, και μέσα στο λευκό κουτί κοιμήθηκα.

Αλλά 11 Σεπτέμβρη, 6 το πρωί. Εξεταστική, ο συνήθως σερή. Χρωστάω ακόμα πολλά στην κολοσχολή. Και λέω να πάω να δώσω μήπως κάτσει τυχερή. Μένω στην Ξάνθη, άρα η Κομωτινή. Δεν είναι και μεγάλη διαδρομή. Στις 7 το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί. Θα ακούσω στο δρόμο δυο μαλακίες. Στις 8 θα είμαι εκεί. Τελευταία είμαι ok, όχι άδικα. Ο κόσμος λέει ότι σάρωσα. Το tour μου έγινε sold out, το δίσκο μου τον αγάπησαν. Κι αν μη τι άλλο έβγαλα πολλά χιλιάρικα. Επιτέλους πάω σε νέα πόλη. Με νέο σπίτι, νέο πορτοφόλι. Κι αφού ρωτάνε για νέα κομμάτια όλοι. Η μπογιά κρατάει και το όνειρο δεν τελειώνει. Πίσω στο θέμα μας, 6 και 11. Έβαλα στην τσάντα δυο μολύβια που είχα εύκαιρα. Άνοιξα μια κούτα από κάτι παπούτσια και έβγαλα δυο τσαλακωμένα πενιντάρικα και έφυγα. Έφτασα στο κτέλ νωρίς, ακόμα δεν ξημέρωσε θαρρής. Καθόλου δεν με χάλασε, θα πιω τον καφέ που δεν ήπια σπίτι. Χωρίς άλλη φασαρία, χωρίς να ενοχλεί κανείς. Η ατμόσφαιρα χρωμή, πίσω από τον μπάγκο με τις μηχανές καφέ είναι καθιστή μια 50χρονη. Σηκώνεται μόλις με δει το μάτι της. Κι εγώ χαμογελώ γιατί θα είμαι ο πρώτος πελάτης της. Έναν έσα χτύπη το γλυκό παρακαλώ. Και στικτοδός γυρίζω το βλέμμα χωρίς να θέλω. Και βλέπω ένα κολόγερο στα δυο μέτρα από εδώ. Με ένα σκάτο πουκάμισο και ένα παλιό καπέλο. Ομολογώ πως το συχάθηκα. Τι στον μπούτσο θέλει πρωινιάτικα. Εν τω μεταξύ βγάζα από την τσέπη μου το ένα πενιντάρικο. Και το πετώ διστακτικά στον πάγκο σαν αντράπικα. Ένα εικοσάρικο και κέρματα και τάλιρα. Μάζεψα τα ρέστα όσο μαλάκας μαγναντεύει. Τ' έκανα μια μπάλα τα τσαλάκωσα. Και τα βάλα όσο πιο βαθιά μπορούσα μες στη δεξιά μου τσέπη. Πιάνω τον καφέ μου και ο παππούς με ξανακοίταξε. Το σώμα μου γύρισε, την πόρτα αναζήτησε. Έκατσα στο πρώτο τραπεζάκι, έκαψα ένα τσιγάρο και σκεφτόμουν τον μπούστη που με σύγχυσε. Ο γαμημένος κοιτούσε τα λεφτά μου. Τα πήρα με τον κόπο μου μαγιά μου. Δεν έκλεψα κανένα, πούστε εγώ δεν έκλεψα κανένα. Δεν είμαι πρεζάκια συζητιάνω σαν και σένα. Είδες ένα δύνατο τυπάκο με γυαλάκια. Και νόμιζες απλά θα με φερμάρεις ρε μαλάκα. Αυτά σκεφτόμουν κι άλλα τέτοια με το νου μου. Όσο κοίταζα με τρόπο με την άκρη του ματιού μου. Η σκέψη μου διακόπηκε από τρόμο. Προς το μέρος μου έρχεται αλίμονο και μόνο. Μόνο και να θέλεις ρε μαλάκα να με κλέψεις. Θα σε κάνω να μην μπορείς να προφέρεις λέξεις. Κι αντεγάμι σου.

το Squeezy και τον Dof είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαν λούγκαν η αυλή μας. Πηγαίνουμε στο θερμαϊκό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

0: ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αφλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
1: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε

παίζουμε σε γήπεδα, δεν ξέρουμε ούτε να δουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα και ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς, με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου, πικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε, 2-3-10 για τον κόσμο.

Βγαίνω μια βόλτα με τα πόδια. Έτσι κι αλλιώς πατούσα πάντοτε στα πόδια μου. Ο κόσμος είναι μόνο λόγια. Γι' αυτό διαφέρουνε τα λόγια μου. Είμαστε μονάχοι. Και κάτι μέρες σαν αυτές μετρώ ο φόβος μου. Σε θέλω δίπλα μου στη μάχη. Υπάρχουν τέρατα που δεν νικάω μόνος μου. Δικιά μου με ρωτάει για τα νέα μου κομμάτια. Παρ' όλα αυτά κανένα δεν θα μπει στα ακουστικά της. Την πρώην μου φαντάζομαι με δάκρυα στα μάτια. Άλλο ένα CD που δεν θα ακούσει το όνομά της. Έχω στο μυαλό μου πως να πάρουμε το επίδομα. Έχω δύο αδερφές σε φροντιστήρια. Η μάνα μου ρωτάει για τα δίδακτρα. Της είπα πως αν παγαλά ο δίσκος θα τα πλήρωνα. Φίλοι μαλακώνουν το χειμώνα. Λένε ότι δεν πρέπει να τα βγάζω όλα στη φόρα. Μα είναι πάντα κείμενα κρασί και μια βοήθεια. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η αλήθεια. Τα πάμε ένα φίλο το Σαββάτο. Μου λέγε πως έχει πιάσει πάτο. Του λέγα να μην το βάλει κάτω.

κάτω. Το 2006 ο πατέρας μου πουλά τον Ταϊβού για να αγοράσει ένα μαξί ακριβό. Υπήρχαν μέρες που δεν είχε για βενζίνη, αλλά πάει με τα πόδια, δεν θέλει να πουληθώ. Στο σπίτι με ξυπνούσανε με αγάπη όταν έκανα τον καναπέ κρεβάτι. Γι' αυτό ποτέ δεν ζήτησα για κάτι, γιατί το υπόγειό σου για κάποιον είναι παλάτι. Κάθε μέρα μπαίνω στο αστικό, με κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν γουστάρω το φακό. Απαντώ τις ερωτήσεις στο κοινό. Έχω σεβασμό σε αυτούς που αξίζουν. Γι' αυτό κανένας δεν μου πει αντεγαμίσου. Λέω ότι σκέφτεσαι, γι' αυτό είμαι μαζί σου. Να το θυμάσαι, μη φωνή σου.

τρελαστεί, δεν ήξερα που πάω. Βλέπω τον παράδεισο σε μάτια που κοιτάω. Βρήκα ένα ποτήρι και δυο ώμους να κρατάω. Αυτά τα πράγματα μετράω. Ήμουνα στην κόλαση, δεν ήξερα που πάω. Κάτι τέτοια βλέπω, κάτι ώρες που κοιμάμαι. Γύρω μου κανένας, άρα μόνος μου ρωτάω. Και ρώτησα που πάμε.

τέτοια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: παίζει. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

Τώρα χέρι χέρι οργώνουμε όλο το field. Τώρα όλη η ομάδα φοράει immunity shield. Μου λέει καίει το punch διπλά από τα μπάσα. Του λέω ξέρεις δεν κάνουν τον παπά τα ράσα. Κάνε μου τη χάρη σε πιάσω.

σκοπιά το χρειάζεσαι ρετούς. Εγώ το κυρίω, εσύ αμους μπους. Αυτό είναι για φίλους και εχθρούς. Τους ξυπνάω σαν κρύο ντους. Φλόους, χορούς, ρυθμούς. Χαρές και κλάματα με λιγμούς. Άμα γυρεύω το γλυκό σου να γίνω παππούς. Μέχρι να γίνει ο νους μους. Ουστόπισης φέρνει πανικό.

πια. Δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας.

www.thebigfootshow.com.

Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το ότι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

χάθηκα. Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

σαν να ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρώμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Δεν ταιριάζει σε μένα η ζωή του star. Με στου δρόμου σαν να ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρώμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Ανέτωσα να ήμουν στο σπίτι μου. Η μουσική αυτή είναι η καταδίκη μου. Θα πατήσω το beat τραβωμένος. Σαν το διάφραγμα μέσα στη μύτη μου, ε. Τέλος, τέλος. Μάλλον φαίνεται ήρθα διαβασμένος. Από το άγνωστο στη φοβία. Και από τη γεύση της πίκρας στο μένος. Φυλακή μέσα και έξω από τη γη. Ούτε στον εχθρό μου να μην

0: Χριστουγέννα Τιτάνα. Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε.
1: Αλήτες.
0: Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει, πιστεύει.

Είμαι εγώ κι άλλοι δύο εαυτοί μου. Στο κεφάλι μου μέσα με κρίνουνε. Psycho. Σαν να βγήκα από τον πόλεμο. Σαν να μην ξέρω τι θα απογίνουμε. Λες να μπω στο χορό τους, μα τους βλέπω, τους ξέρω, υποκρίνονται. Είναι πίσω στο τέλος και αμήνονται. Κι όπου φυσάει ανέμος υποκλίνονται. Έχω έπνευση σήμερα, βγαίνω μια βόλτα και αφήνω πίσω τις ανέσεις. Έτσι απλά για να γράψω δύο λέξεις. Στο στενό που κοιμήθηκε ο Αλέξης. Θέλω δύναμη, όχι ελπίδα. Και τη γνώση μου να έχω για σπίδα. Όταν θα έρθει η πτώση θα αντέξεις. Όταν θα έρθουμε θα το προβλέψεις. Κίνημα, κάποτε λέγαμε πως είναι κίνημα. Τώρα μόνο η ηλίθια αντικείμενα. Ούτε κάπου κρατάνε τα προσχήματα. Κι εγώ θέλω να γράψω για ιδέες. Για Καλάζνικοφ και για ορχιδέες. Για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη

Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Βουλημένοι που μπήκαν στο σώμα, σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που ζωγάρει.

Την έξοδο, τον εαφητεύεις χίλιες σκέψεις. Το κεφάλι σου οδηγεί σε αδιέξοδο. Άκου τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνεις στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα. Γιατί ήθελα επιτέλους να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο.

Για τους ανήσυχους, για αυτούς που χάνονται κλεισμένοι μες στο σπίτι τους, για αυτούς που νιώσανε πως χάνεται ο έλεγχος. Κράτη νύχτες στο πηγάδι δίχως έλεος. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. Εφτά χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

Μετά το χορεύει όλη η γειτονιά μου. Δεν είχα φράγκα ούτε να καπνίσω. Τώρα τα μισά στην οικογένειά μου. Το φιλεράκι μου δουλεύει και τις Κυριακές για να πληρώσει τα ξοδά του. Έχεις κάνει 15 clips, πληρωμένα τα μισά.

Κόκκι σαμάνι. Είμαστε τη πόλη Ινδιάνοι. Καλώς ήρθατε στον τόπο των ονείρων. Σημαίες καπνογόνα μου ικάνει. Να ζήσουν τα παιδιά στις επαρχίες. Τσιμπουραράκες

Ναι. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Ναι. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Την πρώτη μέρα που θα πήγαινα σχολείο με στο άγχος και το κρύο ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήμουν ο πρώτος μαθητής προσεκτικός και επιμελής. Αν θυμηθείς θα είσαι περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν πίστευα στο Θεό, όταν έλεγα σ' αγαπώ και προσευχή να πάει καλά η νέα μέρα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Θυμάμαι ήθελα να γίνω δυνατός, δικηγόρος ή γιατρός, θα σου περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Εγώ δεν γίναγα αργά, εγώ δεν έπινα πολλά. Ήμουν από τα παιδιά που λέτε φοβισμένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν μου λέγαν τα παιδιά της γειτονιάς να βγω κι εγώ εμένα στο σπίτι με παράθυρα κλεισμένα. Με κάτι ξύφια από χαρτόνι και από αίμα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν πέρασα στη σχολή, όταν με είδες φοιτητή, δεν μπορεί, θα ήσουν περήφανος για μένα. Θα ήσουν περήφανος για μένα. Όταν αγάπησα τη μουσική και έγινα λατρεία για τα μάτια του κοινού και είδες στόματα για μένα να μιλούν, ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Λίγο πολύ θα ήσουν περήφανος για μένα. Αλλά θα έπρεπε να είμαι κι εγώ περήφανος.

0: Θα σε περήφανος για μένα.
1: Θα σε περήφανος για μένα. Θα σε περήφανος για μένα. Όταν πεθάνω σαν μοναχικός παππούς μπροστά από κάποιον.
2: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

είσαι ο ίδιος μαλάκας από άλλη γωνία. Ναι, αυτό φοβάσαι τελικά? Να είσαι άλλος ένας απλά με μεγάλο μανία.

φύγει και δεν θα είναι ξεχωριστή. Πάμε. Σηκώνεσαι πάλι και την εσαι γύρω κάνει. Λίγο θολιός απ' την νύχτα, λίγο μικρός για την νύχτα. Μεγάλωσες δίχως να βάλεις γαμπάρι που ζεις. Τόσα πολλά παραμύθια, τόσα πολλά παραμύθια.

0: Βεβόρο.
1: Φτιάξε μου ένα καφέ. Να στα πω βρε αδερφέ.

0: μου γλίγανε γαριά.
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.
2: Τίποτα δεν άλλαξε ακόμα στην παλά.

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

όνειρο. Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες, μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες, για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια μου ευκαιρίες, και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα

και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παράσυνθήμα. Δεν πεθαίνω ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουν αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το 2-20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια μου Air Max με στο ηρώδιο. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

αγαπάω στην κορυφή. Όλη μου η ζωή είναι μέσα βάσανα και φόβους. Τύψεις, απολύψεις, καταθλίψεις, κράπες, απουσιολόγους. Τώρα θες να βγάλεις φώτο, εντάξει, γιατί όχι. Απλά όχι τώρα, γιατί τώρα είμαι μέσα στο μόσπιτ. Κάθε μέρα κάτι λέω, κάτι νέο κάνω. Μα στο κάτω-κάτω πάντα είχα το ίδιο πλάνο. Είναι να φύγω από το σπίτι, να σηκώσω το πρωτάθλημα και να ξαναγυρίσω στην Ξάνθη σαν τον Λουτσιάνο. Έλα μάγκα, έλα μάγκα. Θες να γράψω ένα λαβράκι, να το κάνεις άρθρο, να σε κάνω μάγκα. Δήλωση για την κουλτούρα, θες να μάγκα. Με το light είμαι. Με ποιον άμε, με το Ιάγκα.

καρδιά στο βράδυ την ακούω ξανά σωπαίνει. Ένας παράξενος ρυθμός σε χτύπη μπερδεμένη. Ξυπνώ και που άνεμος με παίρνει. Πιο κοντά στο φως διωχνεί το βάρος με μια χειραψία δεμένη. Έλα σε ξανά φοβήσω. Βλέπω το παρόν, το παρελθόν. Μια στάμπα που κι αυτή θα σβήσω. Δεν θέλω τίποτα απ' την αρχή θα τα αρχίσω. Απόψε βαλά προορισμό για να το ξεκινήσω. Δεν συμπαθώ τη βάφη γκρίζω. Πώς στηρίζω τι πουλιές κρατά πολεμά. Ακόμα κι αν τη λήξη του σφυρίξω. Δεν παρετούμε ελπίζω. Τι κάνουνε για μένα στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Τα λες τα ζουν ακόμα. Ψάχνω τρόπους να την κλείσω. Μα πορεία γεμίζω. Πιστεύω πως μια νότερη δύναμη μ' αγαπά. Για κάποιες μέρες δεν τη βρίσκω. Αλλάζω μου το πείσμα σου να μην αλλάξει άμα στο ζητήσω. Σ' αγάπησα για αυτό που είσαι εγωισμός είναι θα το πατήσω. Να ρίχνω μούτρα, δεν το συνηθίζω.

μέσα από όλα υπάρχει ο χρόνος. Βιάζομαι όπως βιάζεται να φτιάξει το παλιό καινούριο χρόνο. Υπάρχω για αν υπάρχεις, υπάρχεις για να είσαι μόνος. Συναίσθημα βαθύ γαλάζιο, πνίγω με λασιντόμος. Υψώνεται πανίρια κύμα, πνίγει το ποιος σώνεται. Ακρός θα ζει μέσα το βάρος, παπλά δεν σηκώνεται. Δεν ξέρω τι θέλεις, μα ξέρω φεύγεις. Λάβω σου εποχή κυνηγιού, δεν με σκοτώνω και εσύ να βλέπεις.

να μην κλάψω, σιγά να μην ζήσω, σιγά από τη μιζέρια να μην σ' απαλλάξω. Απλά ξεχνάω. Θέλω να είσαι δίπλα μου, ακούγομαι παιδί, μα προσπαθώ να με, μου δείχνεις που να πάω, ναι. Απλά κοιτάω, είμαι άλλος ένας παρατηρητής της πόλης, μέσα της

0: radio.com.
1: Βγαίνω μια βόλτα με τα πόδια. Yeah. Έτσι κι αλλιώς πατούσα πάντοτε στα πόδια μου. Ο κόσμος είναι μόνο λόγια. Γι' αυτό διαφέρουνε τα λόγια μου. Είμαστε μονάχοι. Και κάτι μέρες σαν αυτές μετρώει ο φόβος μου. Σε θέλω δίπλα μου στη μάχη. Υπάρχουν τέρατα που δεν νικάω μόνος μου. Δικιά μου με ρωτάει για τα νέα μου κομμάτια. Παρ' όλα αυτά κανένα δεν θα μπει στα ακουστικά της. Την πρώην μου φαντάζομαι με δάκρυα στα μάτια. Άλλο ένα CD που δεν θα ακούσει το όνομά της. Έχω στο μυαλό μου πώς να πάρουμε το επίδομα. Έχω δύο αδερφές σε φροντιστήρια. Η μάνα μου ρωτάει για τα δίδακτρα. Της είπα πως αν παγαλάω δίσκος θα τα πλήρωνα. Φίλοι μαλακώνουν το χειμώνα. Λένε ότι δεν πρέπει να τα βγάζω όλα στη φόρα. Μα είναι πάντα εκεί με ένα κρασί και μια βοήθεια. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η αλήθεια. Τα πάμε ένα φίλο το Σαββάτο. Μου λέγε πως έχει πιάσει πάτο. Του λέγα να μην το βάλει κάτω.

Κάτω. Το 2006 ο πατέρας μου πουλά τον Ταϊβού για να αγοράσει ένα μαξί ακριβό. Υπήρχαν μέρες που δεν είχε για βενζίνη, αλλά πάει με τα πόδια, δεν θέλει να πουληθώ. Στο σπίτι με ξυπνούσανε με αγάπη όταν έκανα τον καναπέ κρεβάτι. Γι' αυτό ποτέ δεν ζήτησα για κάτι, γιατί το υπόγειό σου για κάποιον είναι παλάτι. Κάθε μέρα μπαίνω στο αστικό, με κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν γουστάρω το φακό. Απαντώ τις ερωτήσεις στο κοινό. Έχω σεβασμό σε αυτούς που αξίζουν. Γι' αυτό κανένας δεν μου πει αντεγαμίσου. Λέω ότι σκέφτεσαι, γι' αυτό είμαι μαζί σου. Να το θυμάσαι, μη φωνή σου.

Ήξερα που πάω. Βλέπω τον παράδεισο σε μάτια που κοιτάω. Βρήκα ένα ποτήρι και δυο ώμους να κρατάω. Αυτά τα πράγματα μετράω. Ήμουνα στην κόλαση, δεν ήξερα που πάω. Κάτι τέτοια βλέπω, κάτι ώρες που κοιμάμαι. Γύρω μου κανένας, άρα μόνος μου ρωτάω. Και ρώτησα που πάμε.

0: Radio.com.
1: Hey, δημόσιος κίνδυνος.

το φαΐ και από τον ύπνο. Γι' αυτό να τρως καλύτερα και να κοιμάσαι, Νίκο. Γι' αυτό έβαλα κατά το παπλώμα και αυτό το στίχο. Και βγάλα τα λάθη μου και τα φέρα για δείπνο. Αυτό σημαίνει, θα με πίσω. Κι αν κάποτε λείπω θα ακούς τον ήχο, τον κρύο του το ήχο. Γι' αυτό ποτέ δεν έκανα το καλοκαίρι φίλο, γιατί δεν εμπιστεύομαι τον ήλιο. Ήλιος, αυτή τη λέξη δεν μπορώ να την προφέρω. Απ' την πρώτη μέρα που τη διάβασα το ξέρω. Κι είναι 10 λέξεις που τις μοιάζουν, αλλά εγώ εκείνη θέλω. Πού θα πάει θα τα καταφέρω. Ίσως να φταίει που συνάντησα βροχές και οι πλεξούδες της πριγκίπισσας ήταν χρυσές σαν άχυρα. Έκανα ένα κύκλο κίτρινο και γύρω του γραμμές, αλλά στο σπίτι μου δεν χώραγαν παράθυρα. Η πρώτη μέρα που παίξα κυνηγητό, το ράδιο στο τραπέζι δίπλα στο κοκκινιστό. Τα δέσποντα στο δρόμο για το κατηχητικό. Εικόνες θα ξεφτύσουνε, μένει το ηχητικό. Απ' το μπαλκόνι βλέπω πάνω τα Σάββατα που ήθελα να γίνω.

φάει γάλιο. Ένα δειλινό πριν το ναυάγιο. Τώρα που το τελευταίο πακέτο μου είναι άδειο, ό,τι έχω γράψει πάντα μου δίνει κουράγιο. Δίλημα. Οι πιο μεγάλοι δαίμονές μας είναι φίλοι μας.

Κι εχθροί γίναν φίλοι. Μάζεψε τους βλάκες σου μπρο, γίνε στερεζιλί. Για την υδρόμη σκληρή, για ποιον θέλει να μείνει. Μέτρα από 10 ράματα βλάκα στο κάθε φρύδι. Θα σε μαζί μας ή θα

0: Τα πομπάνε μου θαρούν πως τα ανεβούνε. Ποτριάχουν στους στίχους θέλουνε να κρυφακούνε. Μαζεύονται κουμπάρες θέλουνε να μας τη βγουν. Είμαστε ψηλός μες στα άχυρα όλοι οι ράπρες μας.
1: Μα μου υπάρχει.
2: Έχω σαφίδι στο πλάι μου, ποιον έχει στην πλάση, πες μου γαμάρι.

Η αγάπη να σβηστεί τον πόλεμο. Μπορεί το αύριο να φαίνεται όμορφο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει φρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκεις τόσο ετοιμόλογο. Παιδί χωρίς φιλή και λίγο με ενοχλεί το πώς χορεύει λογική σε ένα στενό σκηνή. Κι όλο φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή. Αλλά κουστούμι φορά αυτός που με δολώνει.

Ζωντανή μέσα από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse. Ποιος θα με εμποδίσει, ποιος μπορεί να κάνει press. Αγαπημένος rappers είναι τζοκ. Πουσί, ξέρω με γουστάρι, θα το κάνω πούστη. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα παίζουν μαύρα φράγκα.

0: άλλος ακολούθησε να πηδήξει. Δηλαδή εσύ τι είσαι ο μάγκας και εγώ τι είμαι ο μαλάκας. Εγώ δεν είμαι ρεμάλι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Κατάλαβες. Τι λέει η φιλοσοφία γι' αυτό.
1: Hey. Knockout Records. Dope Beat Studios. 2012 είναι το φρέσκο. Σκάει το φρέσκο. Φρέσκο τη

έτος 2012, οι άνθρωποι είναι οι ληστές. Κάθε ίχνος ανθρωπιάς χάνεται, μέρες σκοτεινές. Ο φόβος κυριαρχεί στην έλλειψη του χρήματος, βιασμός κάθε συναισθήμα.

0: φύση.
1: Φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Η ανθρωπότητα δέχτηκε τεράστιο πλήγμα. Είπα πως ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που έχει χαθεί κάθε αξία είναι να βάλουμε ένα τσιπάκι στο χέρι μας. Για να μπορούμε να τρώμε, να μπορούμε να αναπνέουμε. Για να είμαστε κι εμείς μέλη της νέας τάξης πραγμάτων.
2: Το είδα στα μάτια μου μπροστά να συμβαίνει. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ο νους να πεθαίνει. Ήταν η εύκολη λύση, επιβίωση πριν τη δύση. Δεξιτό κι εσύ ο πόνος να σταματήσει να σβήσει. Αν θέλεις μια καινούργια αρχή, ένα νέο κόσμο κάτω. Και μπαίναν στη σειρά ο ένας μετά τον άλλον. Όταν έφτασε η δική μου με φωνάξα. Έμεινα άφωνος, το μόνο που σκέφτηκα ήταν

Yeah. Ανοίγοντας τα μάτια μου όλα ήταν σκοτεινά. Όλα κρύα, νιώθω την υγρασία να με τρυπά. Στο βάθος μια θολή λάμψη το πρόσωπο χτυπά. Και με τραβάει όσο ποτέ κοντά της η ζεστασιά. Είναι φωτιά, βλέπω καλά. Κοιτάζω γύρω μου και μοιάζει με σπηλιά.

Κοίτα πως μοιάζουν οι άνθρωποι, μοιάζουνε κι ας το αρνούνται. Τους είδα να τραγουδάν αγκαλιά σε γιορτές, συναυλίες και πέταλα. Κοίτα πως μοιάζουν οι άνθρωποι, κοίτα τους πως αδικούνται. Χωρισμένοι σε χίλια κομμάτια παρακολουθούν.

Έβαλα το beat και πιάσα το στυλό να τελειώσω το γράμμα. Εύχομαι όταν τα ακούσεις να σε πλημμυρίσει χαρά και ζωντάνια. Νιώθω ερωτευμένος και με το συγκρότημα βγήκανε όλα τα πλάνα. Πήγαμε τον Εβικέντο τον Αύγουστο Παλέρμο και Κατάνια.

0: Ναι.
1: Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όσο και να μιλήσω νικάει σιωπή. Φοβάμαι πολύ, νομίζω πως έχω δεθεί. Νομίζω τα φύγει η καριόλα θα πάρει το χαμογελό μου μαζί. Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όταν πεθάνω τη γράφω θα έχει ξεχαστεί. Όταν πεθάνω μοιράστε στη χώρα κρασί. Μην πείτε από ποιον, πείτε πως ήμουν ιδέα.

0: follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Falco, felicita, Abdinashi, μέχρι εδώ, για πάντα, για πάντα. Στο τέλος όλα θα φύγουν, μένει ψυχή.

και λες. Δεν σε θυμάμαι να σε δω πριν κάνα χρόνο. Βαρέθηκα να τρώω φρυγανιές. Έλα, είδα τη φτύνια, οι φίλοι μου αγρίμια. Τα μάτια μας μυρίζουν φτηνά αλκοόλ και ασχήμια. Να είναι καλά γύρω μου στο τέλος κάθε μήνα. Το κομπλεξικό σημαίνει πείνα. Αν σήμερα είχες κάτι δεδομένο θα ήταν καλό να τ' άλλαζες. Αν έχεις ιδέα ότι βλέπεις δεν κατάλαβες. Έχω ξεγυμνωθεί σε αυτός ο κανείς γι' αυτό και δεν με συγκινούν ούτε τα φώτα ούτε οι managers. Έχω τη σπίθα, βγάλαμε αρχίδια. Στην πόλη μου μας κοίταζα σαν να είμαστε σκουπίδια. Είστε πλουσιόπαιδα στο σύστημα παιχνίδια. Δεν φοβάμαι τίποτα, εγώ είμαι αλήθεια. Αυτοί οι MCs δεν ζουνε στην πραγματικότητα. Και εσείς τα κάνετε τις μαλακές τους πρότυπα. Κι είμαστε μόνοι μας τα αρχίδια μου η ενότητα. Εμείς είμαστε εμείς, εμείς τα λέμε αλλιώτικα.

να το χάσω μου αξίζει. Ό,τι έχω χάσει είναι υπεύθυνο για ό,τι έχω κερδίσει. Δεν προσπαθώ να κάνω μάθημα ανάθεμα. Δίνω στη γενιά μου το παράδειγμα ξεφτύλες. Αδιαθηλικά γεμάτες φίλες. Όνειρα παιδιών να γίνουν.

0: Και τότε ο μικρός Γιουσέφ Σανκάρ ντε Μιρόν αναρωτήθηκε:
1: «Μα τι κάνω εδώ
0: και ποιο είναι το νόημα,
1: αφού
0: δεν έχω την επιλογή ούτε να μην κάνω τίποτα, ούτε να κάνω αυτό που θέλω». Και έτσι σκυφτός και σκυθροπός συνέχισε το δρόμο του.

Κάπως έτσι λοιπόν, ο μικρός μας ήρωας το αποφάσισε. Θα άφηνε για πάντα αυτόν τον κόσμο. Χαιρέτησε τα φιλαράκια του, ξεφορτώθηκε την drums του και πήγε και βρήκε μια δουλειά γραφείου. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Αναδύομαι φταίει το χάσιμο. Ανακούγομαι φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια μέρα στον ίδιο καθρέφτη, ακόμα μια μέρα πιο άσχημος.

χάσιμο. Αν ακούγω με φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια

0: Το επίπεδο των ράπερ στην Ελλάδα. Το επίπεδο των ράπερ στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
1: Έχει φτάσει ως ένα αντίπεδο, φίλε, αλλά δεν ανέβαινε πάνω.
0: Κοίτα, μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Τι πιστεύω ότι το ραπ πάλι πιστεύω έχει. Ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μια κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γαμισέτα. Κι αφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμό. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία, έχουν πραγματικά μπερδέψει την πούτσα με την πούτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι τους γίνεται.
2: Δεν διαβάζουμε.
3: Μπερδεύουν το βόλεϊ με το τρόλεϊ όταν παίζουν μπάσκετ.
1: Για όλα τα σχήματα λες.
0: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
3: Για τον κόσμο.
0: Για τους ακροατές, για όλους. Τους απ' έξω. Όλοι.
1: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
0: Και πιτσιρικάδες που είναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα ο καθένα στο μάτι. Ναι, ο καθένα στο μάτι για τον κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια τους να πούμε. Όλοι.
1: Αυτό είναι η Ελλάδα. Σε τι επίπεδο να φτάσει από εκεί πέρα.
0: Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε, μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά ακούω Cypress Hill. Πού πα, ρε. Habits Radio. Your daily habit.

0: ερχόμαστε. Σε ένα μητόπο. Πιχρώμα. Έχει γίνει μια ολόκληρη καταστροφή. Και έχουν επιβιώσει μόνο το παρελθόν και το μέλλον. Με την επαφή προσώπων που δεν ξέρω ποιοι είναι. Και θερμοκρασία.
1: Ανεβαίνει.

παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες δράκους φαντάσματα, μαύρα μάγια. Ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ύμητο περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια.

επαναλήψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν

Έχω συμφιλειωθεί με σκέψεις μαύρες και όποια πόρτα δεν ανοίγει. Αν ήταν όλα εύκολα και σίγουρα θα ήταν πυροτεχνήματα, η λάμψη εδώ δεν σβήνει. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει

Τώρα που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξαναγίνει ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο. Αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετρά ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα, νίκησα,

βράδια του γράφει με λύπη και τα δάκρυα λύμνη, όμως το πρωί είναι αλήγιστη. Δεν έχω ξαναδεί άλλη ψυχή με τέτοια δύναμη. Κάθε φορά που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξανάγει η ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο, αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετράω χρόνους. Πόνεσα, έχασα, νίκησα, έμαθα. Τίποτα από αυτά δεν τα έχω κάνει μόνος. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Βρίσκει με στην κούπα μου, χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπα στα παπούτσια μου, μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και χθες.

ονειρευτώ. Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

σε πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς

0: φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
1: Για το φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
0: Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία.

0: on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Αν φύγω θα μείνω στους τοίχους για πάντα βαμμένος με σπλέι. Κι ίσως οι δικοί μου με κάνουν παιχνίδι να παίζουν στο play. Δεν νιώθουμε διάσημοι με την καμία, δεν νιώθουμε ωραίοι. Αυτό που μας νοιάζει την κάθε μας μέρα να ζούμε σαν νέοι.
2: Τα χρόνια κυλάνε σαν να ήταν χάντρες από το κομπολόι. Η πόλη κοιμάται, μα η πόλη ξυπνάει και η πόλη μετρώει. Οι πιτσιρικάδες αλλάξανε μούτρα και ρίξανε μπόι. Και εμένα με φάγανε λόγω τεχνίδι.

Φωτογράφω για όταν έρθουν τα κρύα και δούμε στα αλήθεια τα ζόρικα. Στη γειτονιά μου δεν υπάρχουν κρεβάτια, γαμώτο δεν είχαμε όνειρα. Σκάω σε τρία αστέρια, μη σε λένε μαγαζί με πιτζάμε σαν την καραντίνα. Κι όλοι γύρω κουστούμάτι με κοιτάνε σαν αμένος.

Ό,τι κι αν κάνω λες γυρίζω στα ίδια. Δεν υπάρχουνε διαμάντια στα συντρίμια. Λες και με νιάξαν ποτέ μου τα στολίδια. Μ' αγαπάν και με στηρίζουνε τα γρίμια. Όχι γυναίκες μες στα βίντεο ζηλεύεις. Όταν γράφω με χαζεύεις, παίζω τραπ και χορεύεις. Αν δεν σου βγαίνει λες να μην το παιδεύεις. Πες κάτι ευχάριστο κι ας μην το πιστεύεις.

Μ' ακούς ρε μαλάκα. Είναι άχρηστη η γενιά μου και το ζεις στην επανάληψη ανεργία. Με προϋπηρεσία στην κατάσταση, τσιγάρα και χημεία. Άχρηστη πληροφορία, θέλουμε ένσημα για μέρες που μας φάγανε τα κρύα.

Πια βάσαν, άμα κάνει πως τα βρίξει ας τον αγαμηθεί. Δε μου καίγεται καρφί, ο κόσμος αν διαλυθεί. Καταραμένοι, ενωμένοι, αδερφέ να είσαι εκεί. Έκανε όλα πάνε στράφη, ξανακάνω μια αρχή.

Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, αποκλείεται να ξέρει τι πάει να πει να είσαι τίμιος και ειλικρινής και ταυτόχρονα παράνομος. Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, καλά θα κάνει να το βουλώνει. Όταν η κουβέντα φτάνει σε θέματα όπως η μοναξιά και η ανασφάλεια. Και όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, πώς να εκτιμήσει τη ζεστασιά από τα μάτια σου και την ομορφιά σου, κούκλα μου.

Η μοναξιά στο πεζοδρόμιο μου φρόντισε γι' αυτό. Και κάπου εδώ να σου εξομολογηθώ, πως κάπου μέσα στην ταινία έπαιζα κι εγώ. Μα σκηνοθέτης δεν με γούσταρε, μα πέλησε ευτυχώς. Είσαι πολύ αληθινός, μου είπε για ηθοποιός. Οι τίτλοι πέφτουν, μα το όνομά σου πουθενά. Τα απόφθεγμα της ταινίας σε λυπάμαι ειλικρινά. Γιατί σε μόνη έφυγε και ο τελευταίος θεατής σου. Γιατί το μίσος μου έχει πεθάνει μαζί σου.

Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

θέλω να θυμάμαι τα χρόνια που ήταν δύσκολα. Τότε που έτρεχα για μεροκάματα, το βράδυ έπιανα, σχόλουσα χάραμα. Με ρωτάει ο δρόμος αν θα είμαι κι εγώ ένα χρώμα σε αυτό που κοστίζω. Γραφίζει την καρδιά μου.

σκέφτηκα. Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

κοίταξα πίσω μάλλον. Οι ζωές μας διασταυρώνονται με τις ζωές των άλλων. Με τα καψαλισμένα φτερά παιδάλων και ικάρων. Προσγένονται βιαστικά για ρονάρων. Μόνοι τους ζεστασιά τα βράδια κάρτα.

0: στους οφθαλμούς.
1: Νηστεία κύριε, νηστεία στο εισόδημά μας. Έσχος, έσχος.
2: Να μου το θυμηθείτε, όλα τα χαρτιά θα είναι άκτα. Κουβούς, τα σιδηρόδρομοι, όλα τα πάντα. Όλα θα είναι άκτα.
3: Πανικός είναι, θα περάσει.
2: Δεν έχουμε κύριοι κυβερνήτες. Έχουν μαζέψει όλους αλήτες επάνω και έχουν βάλει.
3: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
2: Ηρεμήσουμε.
4: Βασανίζει τον κοσμάκι.
2: Δεν βαριέστε καλή μου. Όλες οι παρατάξεις βλάπτουν στο ίδιο την Ελλάδα.
5: Habitsradio.com.
6: Πιο κομπλεξικό στις τάξεις στη γωνία. Θα σου πω τώρα εγώ πάλι μάλα. Ο Γερακίσιο. Έλα. Ναι.

Φυλακή, ταξίδι προς το άγνωστο, ελευθερία. Οι ράπερς μετράμε τον boy μας, τα παιχνίδια μας και τα στολίδια μας. Αριθμούς σε πλατφόρμες και γήπεδα, λες και παίρνουν αξία τα αρχίδια μας. Άσε τα rap και τα games, εμένα αδερφέ, έλα πες την αλήθεια μας. Η αγάπη του κόσμου είναι ντόπα, γιατί δεν πήραμε τόσο.

Είναι αυτή η μουσική που ακούς. Δεν ταιριάζει με την ηλικία σου. Άλλοι έχουν σπίτι και δύο παιδιά. Είσαι πλέον στα 33 σου. Είναι αυτά τα μαλλιά και τα ρούχα. Γιατί πάλι χάλασες τα λεφτά σου. Αντιμαζέψου, δεν είσαι παιδί.

πως παίρνω από σκοτάδια. Συγχωρείς και αντέξεις τα λάθη μου, γιατί βλέπεις πως μοιάζω σε σένα. Απ' τα σφάλματα φτιάξαμε θαύματα, χωρίς να έχουμε ανάγκη κανένα. Κάπως μοιάζει στον αέρα μου, μοιάζει την ελευθερία μου. Όταν είσαι εκεί, βράζει το αίμα στην καθαρτηρία μου.

Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Βλέπω αριθμούς παντού τελευταία. Μου θυμίζουν πως πολλά στη ζωή δεν είναι τυχαία. Είναι πράξεις επί πράξεων, λάθη επί λαθών. Κι η ώρα κολλημένη στους δείκτες των ρολογιών. Είμαι μόνος, τόσο μόνος που δεν κυλάει ο χρόνος. Βασιλιάς δίχως βασίλισσα, παγωμένος ο χρόνος. Κι είναι λόγος που αλυσίδες σε κλουβί με κρατάνε. Κι όλοι απ' έξω χαζεύουνε, στέκονται, κοιτάν, γελάνε. Μα δεν φοβάμαι, δεν θέλω πια να φοβάμαι. Οι γενναίες καρδιές πονάνε, οι γενναίες καρδιές προχωράνε. Έτσι σπάνε τα δεσμά, οι αλυσίδες, τα κλουβιά. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, πόσο μάλλον τα κλειδιά. Μπερδεύεσαι, πολλές οι κλειδαριές κι είναι ασφαλείας. Ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο κλειδί με τα μανίας. Δεν το βρίσκεις, τρελαίνεσαι, φωνάζεις, κλαις και βρίζεις. Θέλεις ελεύθερα να ζήσεις. Απλώνω το χέρι, το αποφεύγεις. Δεν σε πιέζω, δεν με παίρνει. Είμαι μεγάλος πλέον για να παίζω. Δεν τζογάρω, μια φορά σου χτυπάει την πόρτα η τύχη. Κι εύχομαι μόνο στο σπίτι να σε πετύχει. Σήκωσα ψηλά το πύχη στη ζωή μου. Δεν παίζω μπούστικα για να τα έχω καλά μαζί μου. Μα υπάρχουν άνθρωποι σάπιοι, σάπιοι θα παραμείνουν. Από αυτούς που θέλουν μόνο να παίρνουν κι όχι να δίνουν. Είναι σκάρτη, γουστάρουν την απάτη. Τους αγκαλιάζεις κι αυτοί προσπαθούν να σου βγάλουν το μάτι. Κι έχω κάνει λάθη τόσα που έχω πάθει. Κι έχω μάθει και έχω τυφλωθεί γαμό τον έρωτα και την αγάπη. Αρρωστημένες καταστάσεις που εύχομαι να μην περάσεις. Γιατί μέσα σε λίγους μήνες θα γεράσεις. Αν στα πω με γεγονότα σίγουρα θα συγχαθείς. Κι άμα τα καλοσκεφτείς δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.

βρίσκει με στην κούπα μου. Χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπες στα παπούτσια μου. Μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και χθες.

αρχεία. Τα λεφτά μου είναι λεφτά σου σε κάθε αφραγγεία. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αν ρωτήσει ο νόμος. Γινόμαστε φαντάσματα όταν γίνεται τόρος. Σεβασμός στους μικρούς όταν είναι καλοί. Καλοί είναι αυτοί που δεν ξεχνάνε ότι είναι μικροί. Εδώ μιλάμε βαριά, προσφυγικά ελληνικά. Ακούμε μουσική με μικρού παιδιού καρδιά. Ένα jukebox στο Σικάγο το 53. Να παίζει μίση CP Delta.

αυτό. Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

Ζωντανή μέσα από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse. Ποιος θα με εμποδίσει, ποιος μπορεί να κάνει press. Αγαπημένος rappers είναι τζοκ. Πούσι, ξέρω με γουστάρι, θα το κάνω boosted. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα παίζουν μαύρα φράγκα, ντροπιά.

0: τρέμει.
1: Τι λέει, βρε μου?
2: Τι να πει, αδερφά, του τα ίδια.
1: Δεν σε βλέπω καλά, ρε, τι έχεις?
2: Να έχω, ρε φίλε, έχω ξαναερώσει να πούμε με τη δουλειά.
1: Δεν μας έφερε.
2: Κάθε μέρα με έχουν τρελάνει εκεί μέσα. Έχει φάει νύχτα.
0: Κοιτώ τους φίλους μου απόψε. Φαίνονται όλοι πιεσμένοι. Όλοι

Θα βγάλει το επόμενο βασικά. Πότε θα βρει την πόλη μα ειλικρινά. Εγώ αυτό που ζω το λέω υπάρξει μόνο. Λίγο το μεταφράζουν σαν πίσνα και δουλειά. Για δε πω γύρισε η ρότα ξαφνικά. Είμαι αντίφαγα, μα τα αφεντικά. Ποιο το ξέρει πω θα βγει να στον τοχ με χέρι και με βίτα πει σε live που δεν χάναμε μικρά.

την έξοδο. Το να φυτεύεις χίλιες σκέψεις, το κεφάλι σου οδηγεί σε άδειο έξοδο. Άκου τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνεις στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα, γιατί ήθελα επιτέλους να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο για τους ανήσυχους, για αυτούς που χάνονται κλεισμένοι μες στο σπίτι τους, για αυτούς που νιώσανε πως χάνεται ο έλεγχος. Κάτι νύχτες στο πηγάδι δίχως έλεος. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. 7 χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα, φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο.

και μανία. Παίζω πάντα στα ίσια, θεωρώ την μπουστιά ίδια. Αλλά με το ραπ δεν ξέρω τι να κάνω, αφού είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Πες μου τι σου έχει μείνει από τη νύχτα εκείνη. Πες μου τι σου αρέσει και τι σου τη δίνει. Κανείς δεν μπορεί να σε κρίνει. Κανένα. Το έχει μέσα του, το εκρίνει. Έχει και δεύτερο πρόσωπο και έτσι θα μείνει. Με ένα τετράδιο και μια πένα. Πεταμένο στο λαβύρινθο του πάνα. Δίνω στο ραπ την καινή.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

Η Μεβέρε Θεσσαλονικέ γεννήθηκα δύο βήματα από τη Βουλγαρία. Ήμασταν μια απλή οικογένεια από τα βόρεια με ένα Nissan του 93. Ένα απλό παιδί από ένα σπίτι απλό και από ένα απλό Mike. Σε ένα πιο καλό, μα τα μιλάει η ψυχή, δεν έχει σημασία. Όποιο και να μιλάει.

0: Το αλήθεια εμάς μας θέλουν περισσότεροι.
1: Είμαστε τα παιδιά της γειτονιάς σου. Έβαλα καινούργια λάστιχα στο Honda να τα ξανακάψω. Ζω σαν αν η τελευταία μου μέρα, γιατί δεν νομίζω να γεράσω. Έχουμε καλά κρυμμένα αυτά που ψάχνουμε στο μπορμπαγκάζ. Δεν παίζει να τα βρουν, μόλις φύγουν θα τα ανάψω. Δεν έχω κάτι να χάσω, πείτε τους πως άμα φάνε αδερφό μου δεν θα φοβηθώ, θα τους ανατινάξω. Έχει το πλότο στη ζώνη και μόλις κοιτάξει αλλού θα του το αρπάξω. Ένα φιλαράκι μου είπε ότι άμα βγάλεις από την ασφάλεια το πλοκάνι μπουμ, θέλω να το δοκιμάσω.

κόσμος μας και προς ευκαιρίες κλωτσάμε. Αυτό λίγο πολύ μας εφερός εδώ. Μια βόλτα κάνω πως ιός εδώ. Πυρόβολο με περηφάνια κούβαλο. Τις ρίζες μου και αγάπη μπόλικη κατέχω. Έχεις, πού είσαι, τρέχει.

Χιβαδού. Ναι, παίζει παντού. Άρε ναι, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τείχο τάγκες. Φούτερ με τα λόγκο που θες, μέσα στο κάθε στενό. Αθήνα και θες, μοιράζουνε γραμμές που δεν χωράνε.

0: Ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 85. Το γρανάζι που έστεισαν οι μηχανές στο κέντρο του κόσμου πηγαίνει ανάποδα. Οι δείχτες του κινούνται αριστερόστροφα και ο χρόνος μετράει προς τα πίσω. Φήμες λένε για ανθρώπους στην κοιλιά του που γυρίζουν τα γρανάζια του με τα χέρια. Σταμάτα να κυνηγά στα σύννεφα και πίδα, φώναξε η μηχανή στη γυναίκα. Και εκείνη βούτυξε από το 6. Η ώρα έδειχνε 0.
1: I just take the roughness out the streets and formulate it into a pencil and a piece of paper and start writing. Just it start flowing like energy and it just did like that.
2: Yeah, είναι ο δέκατος πίθηκος. Yeah.
3: Ήτανε πράγματα τρελέ που δεν μπορούσα να πω. Ήτανε σκέψεις

κανόνας πρώτος. Ζούμε μόνο μια φορά, γι' αυτό κοίτα τα χείλη σου να είναι χαμογελαστά. Να ζεις την κάθε σου στιγμή, το κάθε σου λεπτό. Και όταν θα σου χαρίζουν κάτι, ρε, να λες ευχαριστώ.

μεγάλη το επόμενο βασικά. Ποτέ θα βρει την πόλη μα και ειλικρινά. Εγώ αυτό που ζω το λέω υπάρξει μόνο λίγο. Το μεταφράζουν σαν πίσνα και δουλειά. Για δε πω γύρισε η ρότα ξαφνικά. Είμαι αντίφαγα, μάω τα αφεντικά. Ποιο το ξέρει πω τα βγαίνει στον τοφ με χέρι και με βίτα πει σε live που δεν χάναμε μικρά.

0: Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα, δύο.

0: Σου είπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου είπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα,
0: λένε
1: δύο,
0: πως
1: τρία.
0: Δεν θα

0: πειράζει. Λυπάμαι σε μαλάκα κι ο μαλάκα δεν αλλάζει.
1: Μεγάλη πλάκα τους κάνουμε φέτος.

Μ' ακούς ρε μαλάκα. Είναι άχρηστη γενιά μου και το ζει στην επανάληψη ανεργία. Με προϋπηρεσία στην κατάσταση. Τσιγάρα και χημεία, άχρηστη πληροφορία. Θέλουμε ένσημα για μέρες που μας φάγανε τα κρύα.

Και αβάσαν άμα κάνει πως τα αύριξη ας τον αγαμηθεί. Δεν μου καίγεται καρφί ο κόσμος αν διαλυθεί. Καταραμένοι ενωμένοι αδερφέ να είσαι εκεί. Εκεί αν όλα πάνε στράφη ξανακάνω μια αρχή.

0: αρρώστιες μέσα. Παιδεία τύψεις, βρες αντίσταση να λείψεις.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα αυτά τζόκ.

ξύπρα, Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι λέει

του χορεύει γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

0: στα μαύρα ουδή.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πει τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα. Μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή. Δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάνε, φεύγουνε με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκαλιά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

Όλος δικός σου, μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάν το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ναι.

όλος δικός σου. Μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάν το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, πού είναι ο δικός σου ρε. Πού είναι ο δικός σου, πού είναι ο δικός σου ρε.

κλαδίστρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο μου. Μήπως και φύγει κι αυτή.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι πότης.

0: γουστάρω που κάναμε το ραπ πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα. Από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια.

0: λόγια που κατοικείστε. Δεν κοιμούνται ποτέ, μαθαίνουν οι με σπασμένα κάστρα να πιστεί που φέρναν για να βρουν αυτά τα κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψυχές, δεν κοιμούνται ποτέ, μάχουν όνειρο. Με σπασμένα κάστρα να τους κύβους φέρναν για να βρουν αυτά τα κάστρα τον Όλυμπο. HabitsRadio.com.
1: Ομπάλα. Γεια σου Χρήστο Μόρτη. Γεια σου Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου Μάρη με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου.

0: radio.com.
1: Σταμάτα, Γέρον. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια.

θυμάσαι νόημα. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να φοβάσω τα ανοιχτό.